Ο Αποστόλης σας χαίρεται, καλό κέφι και καλή ζωή και να ακούγετε το 8CCC ράδιο, σταθμός 102.1 FM εδώ στο Alice Springs.